Ναι, εγώ μπορώ να το παρεσίτη. Σε σύμπολα. Μπρούκουν το μάτι. Από μάγκου κουλό να μάγκη μάγκη πάπα μάγκη. Ρίτα σε πέγουε. Ωγιο.